0: Φραφετά ή φραφετά ή φραφετά ή τάπου πέμου ετόλτα ή οτού αγωφίο ή χωτάου λοτολοτόγα. Κοϊφόγε ο γνέ ομοίβι ο τάου το εφέ ή λοάκι φύε φύε είχε εφέ αφιφο ο κοένιο εμά χίνα κο σέπιτεμα αε ακοε ου αίνο σεπτέμα ουανόα ουανό. Τάπου πέμου κουίνι γα ουάι χωνο είτε πω χωνο βαλού πέμου η τάγα τα φένου ο αοτεαρόα αε φόκο ο γουικένι ο κουφαγελόγα ή αε κορονέι χανά ο ετά χίνε κουίνι ο εκάινα μαουρί. Τάπου πέμου κίνι του ποβόνο κοε χαουτόκα εφάρι ο χαμουχε όφο με ότου μότο αγάωφα. Φατουλόου άτου και η πριντσέσσα οφείνα εχελάνγη φαφανούα μοχού έκη. Φαταπού άτου και η αταχυφωνούα αταχυλότου. Πεπέφω και η αγάχη φούγα βάκα χωνοκοτώα οκουτώνου και φαγαταπούα. Κόρε μου αγωφούα και φουκαχώκου άτου αεγαουένι με είχε ταουφάρε φαγμαφόλαρια I Pacific Media Network. Με για λότο μανουκάου αου καλάνε Aotearoa New Zealand. Tali tali fie fie motolu ko ansione pulu. O ko ngau e foki ihe hoani pe morinta otolo se pasi, e ma o atoai e ta ngau e anga maheni, me ihe fare fama fola rea ko ia a retio ni matolu taha, pe ak fama fola atu ihe retio, a ia ko e taha noa wapu inua ihe ngahi tapa ke heke he pe amoe a ngalu ope e foki, o ku la vai ke taua. Fengau e aki ai, me heni, o atoai ki ma mani fulipe. Hau eki pia mwe kakai whanua, te wa oangeheni e whainga maharia ki Chris Takau. Chris Takau will open us up with a lotu i he hoani ka tau tuk foki mai o hoko atu pia mwe toenga e tau polo karama o e hoani.
1: Masi pia mwe taingata. Mau whawhetai atu i he awha kolokoin. Whawhetai atu ki a Fiona o taingata pia taingata. Pia Fiona ku maonioni pia ku ke aoniu. Me kokoe ukea e mea kotoa pe urikai ai e feriuri o aki talu mehe kamata ngā. Te tau pe ane afi me ahoni. E te tau pe o tangata pe tangata. Ma uho atu i he au whakaloa koeni. A fei tau lalo a Fiona haere mai. O kau i he whanonga ku mau whai. Tā pe kina mai e ngai polokalama kotoa pe e a tā pe moirea. Malo teke te koe kau e kau ngā au e ka mākina tolko toa pē, mau kau fuata. E toko ni mai, e koe iwi ai tangata koe mea au kusiki, e koe koe pē koe malawā. E mōne tala loto ai puna ke, tai tāua ku waka mo i fufulau i wā. E waka ia ku waiwai fuu, e tāu pē ke whai e uu pē ka pāu e fauki tuka. Āu pē ke wākaua. E sisu ofi a ulorotongai pulau. Toko ni mage tau tā kaua mo koe, i e koe ri pia moe ka hau. I a sisu klaisi kako mau whalaloa. E meti.
2: The first top lady was an Anglican Calvinist clergyman. He is best remembered as the man who wrote, Rock of Ages cleft for me, let me hide myself in thee.

0: Ναι, τι να.
1: Φώκια του και ατεκό ηλιτία μάλλον.
2: Κόλε και μάου φαμαρ μάλλον του ε ταλφατάπου φαω φάκι με είχεν αλουαπή.
0: Έκαι φαντών ατουά.
2: Ακού και ακού. Κόλε και μάου φαμαρ μάλλον του ε ταλφατάπου φαω φάκι με είχεν αλουαπή. Που είπου γιαν είμαου έκει. Και φραούκο άτου ετάω πόλο καλάμα του τούα αχινά και βάχε βάχε να η χάλα φωνόγα μου αυσία εφηφίνετονα. Πια μόνα η ήλο μου φωούγα ετο κόνι μου άωγα και τεκτακτόλ. Φαγμανάτ πέ φόκο τάω πόλο καλάμα ο φάιχε βίκη χωνοούα κοτόα πέ. Φραούκο άτου ία ελίντά με πιεμεντονα μου εκό σιλίο εκακά εφηφίνετονα ο Aotearoa. Μου εσέτα, μου άου φόκη, ηλιτία Βέα Σίμψον. Φιεφία λάχη και ταλιτάρι εφιαφίνη, ανετίνα λάτου Βέα, κονέτινα κοσέ και τα σενιά λέια εκατά σπότια τόνα, πια μου εκομίτη Ολυμπίκη φαγαφόνουα. Να το φόκη μαϊ φόκη ανετίνα μου τιμ σπότια τόνα με ουελές, εσυπότη κομινι ουελί. Πια που λάχι εγά χιμέα και τα λανόα μου βάει βάχε και άνε δίνα, εν εγά η φόγα, κοϊ φαέ, κοϊ φεφίνε ο εσύ ασύ, μου εγά εγά, κάνε το εχόκο φόκι, και εγά αού εφάκα μάμαν λάχι κοϊνί. Κοϊ αλίντα κοκολιά του, και κατάκμο κατάμε τα ουφασί, κα εχόκο μαλέβα άνε δίνα, μάλλο αοπίτο.

0: Ωραία, τι ότου λατάει. Βέβαια, αφού τα μετά, ούτε θα το κάνω απέτε, θα μανά του μελιέ, τα είμαι, ε. Κουγή, ήλω, αι, θα το τα ομοτούα. Εγώ μανά του είπε, άχω, πέκει, αι, να φέρει, με φάει, και κόει, ο Άρης του λατάει, να ακούει, λό το κόλο, για να φάει, έλεγα και, φάλα κάκη, Παλαιό λίγα μανί μου με αβιεγόη. Καουτέρι φύα τα ανώπε. Μου το αγώ, με ένα ιακό, ανώνυμα, ένα ιακό.
1: Ο Βαϊπόκε, λοιπόν, τα ουμέα, ο Λάουε, τα εμπότο, τα ανώνυπε, ειε. Ο Κουταχάγα, ο Celebrate the Pass, ειε. Καγάκι και τα ο Celebrate the Fields. Κοτανό, κοενά, κοεμένα και σίγουρα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα, κοεμένα,

0: μια θεσία του και η Ρέχα Φουγα Τσόουι. Μανατιμένα με τα μασία τα χαλά για Τσόουι. Η φωνόγα με φαϊκή αχωιά. Εγώ τα είμαι το απέγω, ο Αγκέγα εφασία. Κοφεύγει λέω ρε ρε.
1: Ω, κακέ το έλα. Να, λέω κακέ τα είμαι
0: κοφεύγει. Μα και έπε εφασία Τσόουιν τα αμέα με αχωιά. Κακού
1: Τα ουκί, Ακοσίτα, ατού αιταλαμονού και το εικόνικο, ο Κοσία Αχό, ο νέον αιχοκόια Αχό, ο Σεπτεμάκα, ο Κουατουπέα αιταλαμονού, τα ογκμπένα και μάχο αχοφιεφία. Του Ακοσίτα, του Πόου, many, many happy return of the day. Dear Ακοσίτα, know that you are loved today, tomorrow and always. God bless. Ko αιταλαμονού, με ο Ματουάκα, ο Μάε. Φανατούγα ανέ, πέχε και φαγα το κόγουα. Μου έφαγα μόνο που να φόκει. Όφου πέντε και μάχου αφιεφία, μου μόνο για φόκει. Μάλλον οπίτω.
0: Κοε ούπε ο Λούπε Παού, ατ πέγε αδεάκι.

0: Τάνι λατογεφέρι.
1: Τάνι
0: μάλογι κοφαμόρι.
1: Μάλογι κοφαμόρι.
0: Φάκα άμμου και ουσιο πάω.
1: Φάκα άμμου και ουσιο πάω.
0: Κακό εφέ ο φάκι ο πράγμα.
1: Κακό εφέ ο φάκι ακακά.
0: Αλλάζει ο πέρα φάκι. Vai tu mo che ho fatto un fatto. Mi si un baffo a cawin valo in mata. Io appena ho fatto fatto. A me ha un sino vai vai.

0: Ξέρει.
1: Παρακαλώ.
0: Πρέπει που αφολάω ουγία. Ακού. Εγώ έβελα.
1: Λαμαμανά του.
0: Ήγια. Κορυφιά το Ιταλανό και η μανά του και με γονέα έχω κόγια κόγια. Εγώ έτσι άκουγε, η μανά του άκουγε. Να είχε βάκα, η πάνω πάνω μαχαλό βαγαπούνα να είχε το βέλα. Ο φυτουμοφουλού ενία, εγώ έτσι. Ο βάρο μου άκουγε, ο είχε. Η μανά του και
1: έγιζε. Η καλή η μανά του και
0: έγιζε. Ναι. Εγώ είναι η λέει που αφολάω. Κοί
1: το φάσο η φουά.
0: Κάκι βλάβε και η φαμιλή. Να που φεαλάχει κόε μια έκα που μου να του πει πήκε ο Νοβάλο, ο Νοχίβα. Λέω καμία να φάτε φύτου, εγώ να βγει εγώ έχω τελή, εγώ έχω τα ημινή, εγώ έχω καουσία.
1: Τάνοα.
0: Ήδω τάνοα. Πήκε εφεφινέ να μάτε ευραπούν. Πάμε, πάμε. Όσο αν έχω το αιμωτού, αν έχω εσύ όνει.
1: Ο χάνε με φωγιά κολλάβε εγώ αν είναι και ετέικο.
0: Κοίτα,
1: κοίτα. Σε κοίτα να τα φάει μακόνι και ετέικο. Να φάει μακόνι πε φωγιά η ούτα. Πέρα κακέ τραταγή κονί πέρα. Τότε θα φάει μακόνι και ετέικο να έκαει λάβα. Πέρα κόλε και έκα τραταγή. Τα εγώ σε είναι αλφαγα οσία. Που είχε κάτι πέκο για αλκοό μόλι αετέικο. Κακέτη κακή ουτανό και εγώ ήταν κατά εκεί. Πέ, ο του είπε ο φανόγε, κοε τάχε φάει να μέαω. Κοε ngάουε ngάουε σε τα ουλάχι έφαρε μάκονι. Κοε τάχα τάχα νίκη φωγή να κάε. Ακού, αία κοε σιώφω και γυρίπω και ngάχει μέα πέχε. Τα ουπέχε κοε τισάστα, κοε χόκοχο τα ουκή φωνούα. Αι ακού, ούτε είπε και τα ουσία τα τολούια, φανώνω τα τολούια. Χαμέ έχουν μαχαία και είχε τα ουγάι μία φακά. Νόφο φωνούα, είπε μάν, τα ουένι το τόνο και σημάνα. Τα ουπέχε κοε ασικά ένα. Κοε τα ουένι θύχα εγώ τα ασικά. Λίγα και κουιά άχα κοε τα ουφαλογολόγο, άχε λολοτόγα. Αντά είπε, κοε άχα πρέ λουλού, χετά χαουά, ουφά μου και και half mass πήγε το γύφο τα ουφούκα και φάγα πάπα και φάγα ένα μόρε η τάχη εγώ έχω πλάχι αυπίτω ένα μόρε και το έκαε πάω και το έκο και το κομέα και είναι κουτέ ο μάνι και άσικα μου εκεί βάγα το ούτα ήταν μόρι χαπάει
0: εγώ άσικα νέο να έκαι και το γάω τα μικουλιά κατά τα ουχέν για η φάμι
1: φύτουμε
0: φύτουμε
1: Ika igula ko trofi to fu na morena mu.
0: Pako mana tu pe gola tu ki mafanga a e o ki ai na fu maka fa mana tu i fai to ka na go e i mafanga ba ta umai.
1: Ba ta umai.
0: Pako lo vu ko ko ba ta umai na ko fai to ka ho e ki me ka o ha ki ai ai go fai na fra pa pa ko i go me na ho. Το κοιτάλανο πολιτική μου, είχα πίνα ετώνου, πίνα εχάλα μου, είχα αφού αγιά. Ο είχε τα μασίβα. Πού τα ουλό, είπε μασίβα ουτά. Εγώ του μάλακα πάω να λάχει πάγα, τη φουκατάω αφουκά Rolls Royce και ουλέ λέει. Κάω πάω πέκω, αλλού ο κομικούν πέκει και με εγώ φεούγα μου.
1: Φεούγα μου κοίτα.
0: Μου κοίτα. Κατή ουλάβα το καγάι. Κάτω και πολιτική, εγώ του είμαι άκαπα να φάμε φανάω αγγέ και να φάω πολιτικά λέει που είχαμε κουκούμια φουβένι, φουβένι το Ιώτα κακά και κουκούμια φουβένι φωότι που είχα.
1: Κούια.
0: Κατά ουσίω και μου ούι φεκαουάκι, εν είχε γέννη και φαμίλη, πέκο φανάω με μοκοπούνα με το πέκο το κοβάκι κακό για η μονίκη ούγα τα φατονία τα ούτε φύτω είχε τα φακφακαριστία ναι και τα φαμανά του με κοιά κοί και ούα χωκ τα φαμανά του με κοιά και τα φατονία και τα ολό του μου χωφία εκαοπικία και να τα ούτε φύτω είχε φέγνα τούι kaki ulaki ngai tui ke heka talpe ke si hake mo fe kao ke maulotu fue ki pekia mau kui whanga kui mo kina toku pekia tu konga pia o e taulotu
1: konga pia o e taulotu a katolika mo e sesu ingani o ku whanga kawa ki nga utolu ko mama o atu o ku e fui kupui lotu ia ai o ku kawa ai o ku kai ke pehe ia ke tai whaka kawa ki nga utolu
0: ke ku e pifu mani una ke tengi hia pe ai mea na hoko he ko tutu atu mo ta tala atu mo ui a tahana e pipiki a kita i he more ko ia te ke iongo Okay, fi ma obe ke faito mo kitay ko mo ui I more mo ma wa he mate.
1: Go me go no ta no ai o kwage tuku ke te falongolongo. Pa kwage tuku ke te to ta lo pe. I go companion is of ma inga au pi Filippo. Kwage ha time ya time ma inga me ako. Koia o kuga ha mo ni ka ko ta ta na ve pe fuga I Filippo ko na ta fanong he hiwa. Koutui ko toko taha kotoa pe koe kuhalanga manatu eni kuhalanga manatu kei toko lahi kakoe mea au kufe mao ke tau whaka apa apa I kina uto koe kakaina na unga we ina na uko ena uko muna kai kena umore noe kana na uo umore noe na efai ena unga we na efai fatongia na efai pena hoko ina uto koe kakai tau hie kolo moe hafua ke ngao ke kolo moe ngai taki whaamiri taki siasi taki lotu aia ku Many we don't have an hour or half an hour to celebrate that. I'm more many tikoya, yo tauki motu, nemo kwa get out for love, get out kaunu akitonga. This is to go to I, Rafiki Kika. I have me ake. Can hang off Rataha I get out though? I think this kind of thing here, people in the lava, or Kawai Tonga Koto, eh? This will bring us together. Ngahi motu, ngahi kolomu, everybody says. Lotonga pehi o wau pe atkoe taimena tala mai, ke tu ufaka lolongo, o panamanatu meria. O kei ngata panamanatu meria kako, he? I think that bring everybody together. E whahinga whakaukau pe, hui koe whahinga na nau, kua nau more I tahi. Pako hui hangwe lau ho lau, kuhake mau pe tau lotu whaka ilani, mui lotu whaka katolika.
0: Yo winga be ko me ko tope o ko tau fra hok fitu uta no foi o mai o tua ki ai
1: ko
0: o ko ke este jo kita gua ni fatava na ki me aler ko me aler ku motu ai ko si kilomita ta ha ki lui ka ko kore an be ke fa fra pa tele ta po ki ko ni ko ye ko si a me holai u te he ka holai mo te fa na o mo te fa mi Pako e ango whakata ane nei ki tō atu ka wahalau mea li e uri oku ki heka holoai. Nā hoko I a ke
1: sehe a tuaki. Aka hetu mua ki tua.
0: Eiu. Ko ngā hoko tō apiku tau whai I hem erere koe ni mo whakahoko ki ai. Langilangi ano hua wha pe laka ki mua mua tau mo ui.
1: Iko mea koe tō apiku whakaloto. Heku whakaia I mea tau tolu ke tau whai mea koe lotu whakafamiri. Ko fenga ia ke ipe fili ki wa tene hange ko hola ko ke fu ova ba he e wa bo to ka ko fili ho ka pu eta mo ui ke lolo ta uto kilalo o ku ai au pe pe mo anga eta ko me au fe ma ke ta u ke ta u lo
0: ko fu ria ia wa ka sia mo kai ni ka vea lolo mi pe to ki a mi si e mo ui me ai ke wa pe na to maka pe ke
1: Oua. Oua. Oua pe mea tā. Aia koe, hui ngai koe tau. E tau. A koe, kaufo kea, ke whakawa maiha matapā, he? Pane tataki. Ki tau tōlu ke. Ke watu e hoko e tau moi koha, mo ui oku kaini ka vea, he?
0: Iyo.
1: Aloha, pita.
0: Koe ni kua haka. Nesu te tau roa tōlu e rewa, ngai hivani. Toko mea, ashika mateiko. Patuka ato ai bea.
1: Alo ai bea.
0: Alo ai bea.

0: κατευθείαν. Εκεί η φετά παπέ, εκεί ο εκράχα, μα να του πει και ματουά.
1: Μαλό, και το φρύπ, το εού και φά, το εμιτεό και φά. Μαλό, μου άμα η μία πίνα, μαλό, η ταουκά, ο χεπονγίνι. Φατά, νο, εγώ φάει μα. Φλίπο, φιλαβή, πιάμε, σάμπατε τα μάι. Εγώ μόνο είχα λάφει, είπα, εγώ είμαι εγώ και εγώ φανάω, φαέγα μου, εγώ κοτάω ογκοσία και τα οτώ, πάω και σάει άγγε, πάω τα οφού είμαι αρώ, είμαι εγώ ενίγω, είμαι εγώ σε πτέμα, το τον λέω και αγιε, είμαι κακάτω, αγιε.
0: Όπου σάει μα ο πέρανο, φαλερή, είχα να είμαι και τα ουσιοκιά, είδε. Και κουόγα κόνι, τα ουγιά ήταν τεφίτο μου, φάναου. Ο Γκάι, δεν έχω το κοιόφω ο Γκάι, σιόνι. Σι φάναου, κόκο, για τα μάι μου, μια. Πέω το κοιόφω, τα κοντά, έλα, είμαι αγία, κόκο, child trafficking, η μαμάνι. Κανά τα μνόφω μου, νόα, πήγε τα ουτουρία, ητό. Ο Σιωπή, ο Φαπέ, κάκε και τα ουά του, κάκε κουόγα, κάκε το εμαούγα, φάναου, ή κάκε τα ουτόλου, κάτι τα ου. Εγώ με ούτε τα μακέγια ή τα μαουγα ή η τοφία. Εγώ με τα κάτω φανά, λέμε εσύ, και κομματότο, και η τοφία.
1: Και η τοφία.
0: Η τοφία, ο Μάη και τα τάουχη. Αν τη φορά μου πείτε τα έχω κατεβεί τα μαουγα ή τα φανά, ο Άγγε ατακάει, ο φαλό του ατακάει, ο κουμάλου ατακάει, ο κλερέι. Αυτά που είπε, κέρε κέρε κόε, ο κουμό ουί, κοχά πέ, πουλοπούλα, κουτάνουάι, ο κουμό ουί. Πάκτο φορά μου πέ, κέρε κέρε, τα ουτάνουμα και πέ, κουχά και τα ουφάναου, κοχά κέρε κέρε μου ουί, τενάου ηλόι, τα πέπε, αγέγω τα ουγάχη, καβέι κόουλα, ο τάου χιβά, μου έφαγα άπα, άπα, μου
1: έφαγα. Νότο το, ε.
0: Ήλιο. Ούμε αία αιτώγα, κάτι και τάου το λαμάχα ματακάρι μα, ματακάρι, τε τάου και έπαιγε τάου τόλια. Κοί χάα και φωνώ ασύ, ο το ταχακή λουπέ αιτώγα, ο τάου μάει τάου τόλια, αν τα τάχα φουγά, ο αία χένι. Άγκο με γόνα αγαπούλου. Πέμε πέ αιτώγα, φου στέτιου με γόνα ημέα. Ο τέκε φόνο ή
1: αγόρια,
0: τέκε φόνο ή αγόρια. Εταλανό αγόρι. Μα δεν μου το έχω με πούτσα, πίτα λίτσι.
1: Πίτα λίτσι.
0: Τα άλλο είναι μου η μουή η ελληνική μου, η φορά μου, η φόνο. Το κάνω με τον γάμο. Το κάνω με τον γάμο, I am on smart, ο φόνο. Κόρητα με κόρη, μία είναι μίση και η μου, η φορά μου, η αγόρια. Αχώ. Αχώρια. Λόγω μου, πέρα λόγω, απέρα φύε φύα. Όσο έφευγε εγώ τα μα πυρτανία, ένα ταλανόα, ένα τάου γκοε με τόγα γκοε μεά. Με φούκα κάνει να ουχίβα χίμι. Κάνει και τεάνα και τα ίδια κάνε χέλπ κατ' εγώ.
1: Κόε.
0: Αι τόγα. Πε όσοι γκοε, εγώ με δάνα να το ελέα εκεί πέ, όσοι γκοε βα ίγα αία. Μα κάνει και πέγαινε φαβά με κακαία άλλο, πέ να κάνει και αν ακόβει αν κακαή κανά ουτόλου, ένα να ουμάλωχε.
1: Κόε.
0: Να το ένα φατ πει να το όλοι να τα λανώ έπιε μου, η βαχήμη μου, φιεφία. Μα το φιεφία μου έκανα ο τόλκο ένα να φάει η εικούνα.
1: Ο μάλλοχία μου, μου φοβία, ο φουμέα μου κοχά. Αι, εγώ τάω μάλλη, το έφεγα λάω μάλλη, εγώ τάω χιβά.
0: Α, τάω χιβά.
1: Κοία. Εγώ έφεγα με αία, ο μακεχέα, εγώ τόλκο. Πατάνε, εγώ έφεγα μου, εγώ έσαπατα μάι, εγώ έχα να έχω και καβέγα. Σαπατα μάι, εγώ τάω νί. Σαμπατά μου, χωμέα χωκο κοφά μου, σαμπατά μάι κα χωκο μάι. Τα φορά μου πέτε, τα ουτοί αουσία, σαμπατά μάι πέ, οφάε ο τουά. Εγώ, όχι αγώ, τα ουσίν, σαμπατά μάι τα ουσίν, να επέ μου πέ, τα παρεγόνικο πέ μου πέ. Αγία, Φιλίππο, ο κόγκο τα ουπέ πέ, σαμπατά μάι, πατά ο μάι πέ, ο καϊπά, ας πω. Εγώ τον πέ, για χανόκι, είμα κατ' ούγα, ε.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο kake yaibe e fra papa.
1: Oui, mais ala hi.
0: Ok, yaibe. E poi ko tai mi ko tele at kita ke fa na u ko na fe ngu mai ki na tole ko aka ka mai mo ha. Ka ko mi ko ki ako na ki. E ke tu pe ta fa tonia.
1: Ko fa tonia pe ko.
0: Ya ko i e fa na u. To ka nga e fa na u. Malu i fa na u. Fai pe fa tonia ko ya. Ko ofa ye te ke ofa pe ta to la kange i ho to ha ya ki ta ta ta to ofa la ka he pe ange ko ko ko fa na u si fa na u o ge e le ka pa la ngi na fa na u po ki fa ri e po to se se fa le le ko ko ma to ta ngata e la pe na ofa ka ka ko ofa ko e ta ngata ki ono ofe fini peko e ofa e fa e e ne rocky tamasi e o ge fa hinga me e outstanding he he kai pe ke to e laka ha ofa ia e ai o ge nga hi ai me ke ta wako mi ai he ai fa kolo ta ofa e fa to fia ke ta ma ta te fito ta to go nua ta ofa na ofi fine kena tape ta malu i aki na tolu me e alunga ko o mo ui ka un auto sio o ilo i ai a me ko safety pero malu ma kai te na falala ki ai i aki ta tolu ko e mo ta fa mbe te na fu mi na ho a ha a ho mo ta ha e ho a mari ki ai e hoko kata mai lere ka na fana
1: ko ya ei o ko he ko me afokia ko ko fe vai vai aki pa boto nga o ke o ko fe ka pala ta pe o fe tonga o ko fe ko ta u le ta nga e ta wai ko e fa na o ngai pa lo vea pe ko ke is a precious gift of them all eh ai ko ko ta yo me afa ma u nga o no fo ko ni e fa na o ko ke me afa ia e ka ha mo ko fa na u ke tau eh ai ai ko ulahi ngahi ta ngahi mo ngai fo no mo no ngai ta no ai ago pa ku ta ula ve po ngai ko hui ko ko fa na u pa mo tunga ko ta mai he ai han me la we ya ta mai la we me ten la ang ha hanga ta he e ko no fo
0: ko no fo
1: ai ago la we f ko fo fo la ai ya ko tu ko pe pe fo ai ko ta fa ta ta pe ya ke ke ra u e ki hui he ai ago io ko to ta ko ne o mai ya le reita ha ki ta to ba ko ta si pinga pe ya fri po ai ya ba ko ma ho inga o pito ai ta no ta u fra fa
0: mai o fa be ki fa ta mai ko to be u mo
1: io
0: fa no mai ah mo to ko na ku ko more ko more ai ta mai ma na ka to fenga mari e peni ke lo tua mo hu fekina ki na tolu ko fe fe tu na ia i fra mo ve ange a i ko ma beta lo tua karisia ne ve ke toka i fi mari e
1: ko i to e lo
0: ko ta fra mo ia asion
1: ko ia ko a mo si ang na tolu ko na ma da e ma ta bagi pala ta si o na no fo fe tu ku ko ke to e ha me a ko po uri o ahoia pe it's no sunset it's always
0: ka ugei fu ta fa amu ofa pe ke fie fie ko ta fa amu ia ke toka i fi mari ko i ko lava ha fatongia ati ta tala no goni aie fie fie pe blava ke te holo mui mai te suatu ne whae hono a koe le rei ne whae hono tāgea i uho pe koe na ku aonga tene lava he toko tāka koe ni o mau ene mo ui ia tene lava malu ia tene lava o hake e ne whae nau o malu o hangei koe ako na ta whai kei ke
1: e na e fatu le rei he Koi mooni lahja opito tafada, no? Si muuto lukuena, si maita mai, voi faanau, mukea aamai, puin kun tau unu unu tupeke tau ofea tukee sapata mai, mo celebrate ai ngai tamai ngai tamai o yo ngai no kim ko mo kumba fo fo motolori ma tamai ko me ma ho ngai to o ngai inashi mo ngai fo aki mo ngai kala tala fare
0: eh
1: ko fai he tamai o hange ko la ko mo tai wish ko ko me ai ko fo ga mo eh ko ya ko e tau taimi e au. Ue a taha e nā ku a taha pe Laini Filippo? Ue a taha?
0: Laini e nā ku a taha u ki Mauivi ke mai ha ki tūtuku lau mea.
1: Tātā naki mai. Tōla he upite kau mā taha o e ta polo kala mai poni ku tua e kau ai kau ha ai kau tā mai mea u tā mai ko ten on the reaction. Ok. Se eu pego lá e apito calma tá mais tá live
0: é mal a gente tá com o ui reaction
1: foi a malo apito que a minha pina pe a da ua o se a maia é pong pong e cojono tolo a tolo foguene
0: Yeah.
1: Oh, September. Alo dai be afa ai ko ta unia fo mana ko ai fo mana tua e sabata mai ai a hono. Ah no ko ko ia be e ma ko anima. Ha do fa ai mo ko ia hono ko ia ku ma mo ape ta a hono. Ma lo pito e ka mai.
0: Na
1: ku Vibo, o da da foi.
0: Ana que foi facia que a ver aqui.
1: Tá la monu que.
0: Tá la monu que ni que ngai tamai. Cada toki o ato ki ka venga frao si que. O to ki ki ta hinde na tala tu. Na kore mai que ai no pefte.
1: O pau que ai é pefte que ya. O que foi fai o mari o poni. O pau que tá cauta o ano. Tā monu o e pefte i koea.
0: Iho kai...
1: Pefte i maui ngai vripo, pefte i pe o ofi ko sapata mai.
0: Waofi pe.
1: Waofi pe o sapata mai.
0: Eike millennium ego sa imo pe o
2: ia. Mau, was looking to you from very close to the baseline. Where the millennium will first

0: 31 PI, bringing Pacific people together.
1: Ξέρε, κόε που το εμνείτε τα τόλου.
2: Και
1: νήμα. Όσοι πηγαία, όσοι δουλεύα με έγκαιφα η φκαού και νηφαία λότου. Τα από εκεί, αχώ μου φαφετά, ή αλαφούν εγώ να τα φόβουμε μαγιάει. Κάκο τα εκεί, το έγκα μηνυτή, το εμνείτε χωφούλου.
2: Μάλλον πίτω φύγε. Εγώ το είπε που μου φανόλε λέει μάει και τα προκλάμα να φάει πόνι. Με ακούω του καλιά να έχει το φατομία που καί και χώα μου τάου που μα χωφάγα του πέ ουλό του το φάει. Με χωφάγα του πέ τα ουτέου σαπάτε τα μπάει. Ακούω εκεί το ένα μπνίτικο είναι εφρύπο που ουγιά εκεί πέφτει το χώκο πέ ουκένει. Εκεί πριν πέφτει εκεί ο φινικό είναι και φινικό λαμινία μοτουλάλο λαμινία μοτουλάλο μάγου και μάγου μου έπρεπε και τούπε και τάλα τούπε εκεί πέφτει κονί κόι όκου φαβοφόγα το πέφτει λαμινία happy birthday little star may your day be as bright as your smiles and as magical as your dream God bless you. Λαβινία, ο κουάτου αιταλαμονού και αντεκό, ο τέου χωκοσία, ο αφαρέι, ο απέκει καουα εκεί, φωνόγα κουφαί, πανεφαί τα από εκεί να κόι, πέχανε μπέκο ελαού, πέχανε πέχακι στά, ο κουχουλουνία, η αγαφωνόγα, αγαφωνόγα κόινι. Πέκο φωτούγα μαρι μαρι μαϊ, ο κουλαουία, ο ελαού καουάγα, ο εφάμερι. Αταλαμονού ατού και τέου πέφτει εγώ. A superstar deserves a grand birthday celebration. May all wishes and desire come true. Many, many happy return of the day. Happy birthday, Lavinia Motulalo. We have to talk about it. We have to talk about it. We have to talk about it. We have to talk about it. We have to talk Bea moe reedionia, talamonu atu, ki he teu hoko ho aho whaarei. Kata wangi pe, ki ke mau ha aho fiafia, moha aho taa puaki. Ke pehea i pe aho ofononga, pe to atu hangahi aho peheni, i he kaha o. O whaia, bea moe talamonu ia, whai me o ongo mātu a, bea pehe ki he whaamili hono kotoa. Ai whanau, koe ai Lavinia, all the best in your birthday. Koe talamonu ia o birthday. Εγώ δεν είχα. Μόνο μου το λέω τα. Ο κύριο Πέου δεν είχα μόνο πέφτει.
1: Πέφτει,
2: ε. Αν το έταλα μόνο εγώ και μου το λέω. Και χουίκο δεν είχα μόνο πέφτει. Λέω εγώ και λάω χίγο. Ακού εκεί. Ο φεφίνε κοίνη. Ακού εκεί. Φεκάου να κάου φατά. Πέμπω. Το έγα ο εφάμιλι. Έταλα μόνο του. Κοίτα που ελαβνία. Ο φαπέκε και μα. Ο φαρέ η φεφία. Δεν τα ουάνε και. Koko ki ho mami ke angalelei hange ko mami bea mo manatu mau bea sabata mai ko iniko tahaya ha mea ofa maha winga te woku ke ausia e koi whataha bea mo tamai te wa ausia o e sabata mai ko ini. Happy birthday Lavinia Motulalo, all the best and many many happy returns.